ντεχά ρωσί πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέλειο που έκανα φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά βέλε, αλλό ήρθε λιμόρα σμαίλα ήταν φάτο. Και δεπώς ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε τελακούρα τύριε τέπο, μακάρι.

καθαρό ή πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λόγω είναι τόπλη, ούσι ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια τα βέλε, άλλο ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε τέλη, τα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσρε,

0: ρε, απλώς ρεταριάτουν. Καμπονέζαν οι ουάνσοι ένα μαγουά σερβίσια Κορέα. Ναι, μα προβλήμα. Αν το ρεζόλβε ο προβλήμα ήταν ένα λόγο και κάμπονε τραβάλιο Τιμόρ Λέστη. Αφού σου ζεστάμε ότι ήταν ο Έλλη Τσίρα παράκου λόγο και κάμπονε τραβάλιο Τιμόρ Λέστη. Τα μπα χάου για κοντάκτου. Για διαλόγου να ήταν η εμβεσσαδόρα. Εμβεσσαδόρ. Ζαπάουν ιεν. Τιμόρ ιεν είχε ζαπάουν. Μια κολλία κοναβά, τα μπα ήταν ατένε αγόρανε. Ζαπάουνε φο απόγειο μπο τεπτέβε μπα Τιμόρνε. Ήταν άλλη και φωτή. Πόντε φόουν είδε φωμέντου νεβάνε απόγειο ζαπάουν. Ζάικα απόγειο ζαπάουν. Ζαπάουν φο απόγειο μπο τεπτέβε, τα μπανέμα καβασόρο να ήταν ιεβε. Ήταν η εμβεσσαδόρ, Τιμόρ είχε ζαπάουν άραν λασάλα ηλίδιου. Χαβασόρο να νια, κολλία ονια. Σε βέλε εστάρου Τιμόρνε λόκετο ινδούστρια ήταν κολλία κοναβά ήκαν. Τα μπα είτε Τιμόρνε ήταν τάση λουάν λιουφάλ ήταν ραϊμάραν. Εζατάμεντε για τάση είχε ήκαν. Εντάν λόκετο κάμπορ τραβάλιο δεν παίκαν. Ινδούστρια δεν παίκαν παρά σύραν επέμε πάνω σερβίσιο Κορέα. Είχα πέσκαν ίνιαν. Φιλαμάι σερβάνσουν τα μακέραν για σερβίσιο πέσκαν ίνιαν. Εντεπόης ήτανε σύρα μπολ φίλε ζοβεντούρι σύραν επέμε κα. Εσκόλα, λισενσιάδο σύραν επέμε κολλία κονοπα πέσκα. Μπέλε τάμα ούνε κάμπορ τραβάλιο ήτανε. Δεν φάσιλ τεπτεύες. Αγόρα. Είχα μινίστρο αγρικουλτούρα. Σύραν επέμε πάνω Αυστράλια ναι κολλία κονοπα αγρικουλτούρα. Σε όπα κουε στροβέρι, είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, αηλίο, αϊνάρου σειρά. Πώ καλά. Είτε βέλε δεσμβόλβε στροβέρι, ενέβα. Ήταν η σειρά φιλαμάι, σειρά η εσπερένσια να τον, σειρά βέλε φάει εσπερένσια, βάει την ζοβεντούρη σειρά ενέ. Τα μπανέ μα informa βα σε πόπε κατά. Σε ζοβεντούρη σειρά καρβα σερβίου σειρά ηλίο, λάω σο μέντρε τ' σερβίου παραχετάν όσαν, μα βέ απρέντεμο ματήρε ρούμο συνέβα. Ατούνε φιλαμάι βέλε δεσμβόλβε ήταν επαϊ. Την κρύα πολιτική ήταν και τι, ατούνε, χατούρ ζοβεντούρι σειρά πα σερβίσουνε, λαόζε τσαϊ άταν, μα είπε απρέντε μπατρούμο συνεπά, παρά φίλε μα, δεσμπόλ ήταν επάει στην Ελλάδα. Τα μου ήταν ρε παρέλα, ρε αγόρα, ζοβεντούρι μα ρε ραλίο. Ήταν η ραϊλάρανε να τον έλα. Μα ραϊλάρανε να τον έλα, μα μπάλουν για προσέσου παρά του μπα. Δικίνζε αγόρα σειρά πατάν Κορέα. Πέσει κάτου, μπα Κορέα. Ναι, πρόβλημα. Αγόρα, πρόβλημα, ναι, είμαι φουνσινέρ μουσία. Μπα Κορέα. Σε ήταν ένα μινίστρο, Γοβερνάντε σε λάτε και παποτσίρανε. Ναι, ναι, ρίσκου. Ρίσκου είναι λάθο για παμπάρε για φουτούρ με ρίσκου αγού αγόρα. Ναι, προβλήμα από. Τα μπανέ μα, γοβερνάντε σε λάθο ατένε ρε κατά. Ουκούνε οπορτουνιδάρε. Μα είπε τέγκα ατένε κατά ουκούνε ρεσπονσαλιδάρε. Τέγκα τάω ατένε σαν παπό που ήταν επέμα ώρα σε νεράνιανε. Μπρίγα.
1: Και περγούντα του με, μπελουνσέλε, σε φόβα ήταν για μπελουνέλα. Μπελουνέλα, του ρητοπότνι χαρέ, γοβέρνου αγορά ραντάουν, φο opportunidade παρακλείου μπελζόβεν σύρα, χόντι, μπουκα σερβίσου είχα να σαν σέλου. No número de juventude, menos ia itania nação. Itabot número de juventude, tuir itabot nia perspectiva. Ikus itania nação retang amiasha iha futuro maikalae.
2: Tuir na perspectiva nessa juventude, inudar saia nessa povo Timor-Leste. Kulia ka hau bele hati ten kata claro duni, idane saia nessa amiasha tamba juventude inudar força produtivo. Hanessa mabang itania líder político siramos hati ten kata juventude inudar fini. Fini fon karam fon barasan Timor Leste. Tamba desenvolvimento idanesi lao wainhira juventude na fatin iha forsa produtivo no ni numero ne as hodi continua contribui bai desenvolvimento nasional. Mai be hanesang ohin belon Justin dehan katak governo ou itene organ estaduais somente iha hanoi ida ka politika ida atu Haruka itene zoben sira barai lior, hahonu indene amiansa bot baitene ni estado Timor-Leste. Tamba saida, tamba nesa mo ita hotu hatene katak, juventude ni udar forsa produtivu ida bari desenvolvimento nasional. Sira contente, itene komik makne, itene organ soberano, contente teves o inhira nasaun A, nasaun B, hanesa mo ita kulia katak, si Korea, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador husi itene nasaun, sira contente. Kata kirian oh ami ya kooperasaun dia kona san sira selo. Mai sira la consciente. Destino estado ne tu lori bane be wa hira la iha forsa produtivu. Nebe maka ita tu bele garante kata ba desenvolvimento nasional. La iha tan ni forsa produtivu nebe maka tu apoi ba desenvolvimento nasional tamba ema somente iha hanoi ira tu baralior. No baralior ne la los tamba sira ni ni hakara trasi. Problema ekonomia. Tamba base husi emane moris mak uniku ekonomia. Aku akar meeting ni ane, mungkin saya dah makat futur honalin sih ane uinsa, ami ekonomi rasa sustentabel. Atau sih tengke di sini para tu terata dokumen sebarang liur. Nampak hanis angin tadi yang kata numero desemprego di Timor Leste ni minus tep-tepes. No ita bela yak tak numero por ciento ni ki kira nebe mak ita ita rasik triste wengira hare. Baga ira ema rihun resin mak bakompete. Iku sema kelara ema sinapat ni utiliza sistema nepotismo. Vaga ira mebe familia ira ihalara ngona. No sira lo ke vaga somente par sayanesan ema baben dia ngata formalitas de. Ema ba par de oh husi parte ira ne compañera nega oh husi orifisi ira ne institusan ira ne lo ke campo de trabajo. Li husi vaga nebe mak sira lo ke mebe lahat de ne kata ia larang ne sira ujala sistema nepotismo entong continu familia mak ihalara. No povo oprimido, manebe. Entonces, si eran de la máquina, si ya tienen que parar el libro. No, gobierno, es más peor, gobierno contente, contente, o irán. Se contente, o no, considera que está parar el libro, no más día que libro, que servicio de lara. Estamos si era la fuerza, la política, irán, no más adecuado para tú, beleja libre, sus pinturas, si era justo, desemprego, ¿no? Entonces, irán, es peor. ¿Cómo se llama que está tu bele garante de desenvolvimiento nacional? Tambah justo, fuerza, servicio, o, y te dejan que está, kapasidade dia kselne lihusi zubenturi sira. Wanghira ita dihan kata, oh, peri sira mas ita niya be, veteranu sira magdadaun ukune, ni dia kela. Dia kihane be, ita kuliah kuna ba suntu dialetika, botu tu sempre bokan. Ema zoben ira, ema kikuang ira si zoben, ni zoben ira si adultu, no adultu ira ne seba ferik no iku si tenke mate. Sera ke sira dadaun nabema kukune kontinu umuris? Lae. Tama ira ne, ne hukum alam, ne lain natureza kata emomuris dan kebamate. Veteranus sila labele ukun to tinan rihun barihun. Ita presisa hari distino nasau ni ane sang nabe. Se ita hati dan kata juventuri makran fong kriya kundi sang basira. Tama sira nini nesesidane ne mak emprego. Lalos haruka emprego eksternal nabe mak babay ngit hane sang muhim bela undi hang kata husik sira baservisu hara iliur. Servisu hara iliur, sira ne forsa produtivo, sira nini kapasidade intelektual, lori mana be, lori be menyerai, lori continue desenvolve menyerai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sah emane be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sah emane be maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nebe. Tambah, lalu sira ne salah, tambah dia ne oriente doni husi estado. Tambah estado contenti ho saya dah maksir halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sai dia kliu tan depo subjektivu estadu dia nebe mak dia garantia bengi estadu pomuni mane be atu garantia se la iha ira ni somente hanesa norma ida nebe maka ita bela dehan kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe iku hela ho liefua o hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma. Tama norma precisa implementação. A non ser dia povo mak bela implementa direta, povo lehiak bit. Para tu implementa saida mak lehiak teten. Somente ita ia estado, organo estaduais, atu bela kolia kona basun tu povo nian, di liu kona basun zoben sira, para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivo ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Ok, Diak Maluko Vintis, antes kita continua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music!